ξέρουν κι εγώ. Ας ρωτήσει την Ελλάδα, αν μου τσου έγινε την Ελλάδα. Ρωτή κασά, ξέρουν κι εγώ. Γένια λουά είναι την Ελλάδα, για μου τσου έγινε την Ελλάδα. Κασά, ξέρουν κι εγώ. As for Tibiara, I would say Biara, a radical.